0: Τα χαρία μου.
1: Μου γίνα μεγάλα τα οποία 50, 60, ότι τα νερά είτε
0: τα χαρία μου. Το πουκώ, το μου το ρε πράγω το είτε καλέσει εγώ.
1: Τι εσφάζα εγώ.
0: Τι εσφάζα τώρα εγώ.
1: Άτσι τι εγώ τι τα νερά του έλει.
0: Τα χαρά εγώ εμάτα το και του έλει τι τέμι είτε ρούμε τα ngā ngā. Είτε τα ουρέ. Τα τη πιπί ράω και τα τη πιπί ρία η καραγμένη. Κοτε τα νερά είτε ούπωκο. Ότι μου το ρε, δεν έχω το είτε καλέσια.
1: Άχαλα τα ο, είτε μόνο κορδίς της πιπηρία, τα του του είτε για το άτομα.
0: Άρα και μήτε κοιτάω τα κοιτικιά έγκουα.
1: Ο
0: τόμι είτε, να κάνω είτε το άτομα. Ούτε γουα ρίρο μόιε, ο τόμα είναι τέτα η τούρα, ο τόμα είναι τε τούπο τε καλέσια. Τέτα η αρέγα. Ρε, τε μάτα είναι ενώ τα κοιτέω. Την ονειρά του κρυμμένου τη τουρέα, αλλά αριού αγκίδευε την νου, τα του είκο τη Πασίφικα, ο τάτο τα εκεία. Κοίτα νιώκη με ραβέτε, αγάλα, κοίτα νιώκη, νου, τάνε, να τη βοηθήσει ραβέτε, αγάλα, το τώρα.
1: Με αγαλοκικοέ, με αγαλοκικοέ, τι τα έχει σαν πουρού, να γαλατάω η πρώτη μήνυτα, η.
0: Mete idina kinira ko mete tubunira di rudi tong to are ko te tubu ko te kan ina me karera adia ra ko tubu to me te ke me kite ya ya tra equal rights ke tor ai ra ko kharo de tane de ko te puo tong to are ko ta ko me te ko tangia tu te ora toru no de me ma no to no me to ma to mo ko ka nei ni mai ko ki mai ko e ko ko era te tane te upoko o to o muto are nori ra tina mai te tai imene noko to te upoko o te muto are.

0: Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
1: Προσορίζεται σε άλλο ένα προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας που μεταδίδεται, να πούμε και λίγα ψέματα δαμέ, κάθε Κυριακή live από το 106,1 FM. Λέω κάθε Κυριακή, συγγνώμη για την περασμένη Κυριακή, ήταν μια παρεξήγηση. Νόμιζα πως ήταν να έρθει να το κάνει ο Παναγιώτης, και όσο νόμιζα πως ήταν να έρθω να το κάνω εγώ που έρχομαι συνήθως, και κολλήσαμε τζάμε. Αλλά δεν πειράζει. Το καλό που βγήκε που γιώ μου τηλεφωνήσαν κάμποση τη Δευτέρα να μου πούσουν «Είσαι καλά?» Λέω τους «Γιατί να μην είμαι καλά?» Λέω μου, εσύ ακούσαμε στο ράδιο χτες, είσαι άρρωστος τίποτε? Όχι, λέω τους μάνα μου, ήταν να πάει ο άλλος να το κάνει το ράδιο. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Γι' αυτό να το θυμάστε κοινό. Κάθε Κυριακή φυσικά μαζευκόμαστε δαμέ να ακούσουμε κανένα νέο της παροικίας, να ακούσουμε λίγα τραούθκια ελληνικά, κανένα ανέκδοτο, ό,τι προκύψει, ό,τι γίνει, καμιά ανακοίνωση, αλλά δεν έχουμε καμιά ανακοίνωση. Σήμερα έχει καιρό να βάλουμε ένα ανακοίνωση. Το τηλέφωνο μου 027-44-75-690. Θέλετε να πω τίποτε εκ μέρους σας. Με μεγάλη ευχαρίστηση στείλτε κανέναν text ή τηλεφωνήστε άμα δεν παίζει. Όταν παίζει τραγούδι μπορώ να το απαντήσω. Το λοιπόν να κάθεστε για να μιλάω εγώ για μου χτυπάτε το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, έχουμε και Καζαντζίδη φυσικά σήμερα. Έχουμε και 3 ώρες ελληνικούρα όπως θα λέμε κάθε Κυριακή. Μετά είναι η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα και μετά η Ιερά Μητρόπολης. Η Καρλώτα έφυγε, πήγε Κύπρο, Ελλάδα, γι' αυτό δεν ξέρω ποιος θα το κάνει το πρόγραμμα, εκτός αν το έχει πριν ηχογραφήσει. Τέλος πάντων, θα φτάσουμε σε γίνοντο σημείο. Μέρα γιορτή του πατέρα σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, υπάρχουν και άλλοι φυσικές γιορτές. Ελπίζω να περνούν καλά οι αντράδες στο σπιτιό σας, να τους έχετε όπα-όπα, να μην τους λείπει τίποτε, μέλι και ψωμί και μέλι, όπως θέλετε να το πείτε. Τι άλλο έχουμε να σας πούμε? Είναι η 6η του Σεπτεμβρίου σήμερα. Ο χρόνος σχεδόν έσβησε. Λοιπόν, να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα με λίγα αγγλικά πρώτα, όπως την περασμένη Κυριακή. Ladies and gentlemen, if you just joined Radio X 106.1 FM, you're listening to the voice of the Cyprus community. Brought to you live every Sunday, except for last Sunday, we had a misunderstanding with my secretary. I thought he was going to do it. So my apologies at the end of the day. I were the fault. I should have double-checked on that. And I was sitting at home on the couch. I'd emptied my diary, so I've had a full day off. And in the end, I didn't end up doing nothing, actually. As they say, now that we're retired, we've got all day to do nothing. And we do. It takes us all day to do nothing. Doesn't matter. Stay tuned with us for 3 hours. 1 hour with me, 1 hour with the Greek Orthodox community, and then 1 hour between 3 and 4 with the Holy Metropolis. It's the 6th of September. Enjoy the day. Our weather's not the best again for spring, that is. So anyway, we'll get right into it. I did say it's the 6th of September. I did, didn't I? All right. Dolibon. Ας ξεκινήσω το πρόγραμμα με έναν παλιό κυπριακό τραγούδι. Πάντα βάζω κυπριακά. 2, 3, 4, 5, πόσα είναι. Actually, ούλη μέρα, μια ώρα, 15 τραγούδια προλαβαίνουμε να παίζουμε. Αμάν, αρκέψαν τα τέξι, μην μιλάς πολλά. Τέλος πάντων, ο Χρήστος Σίκης, Λούλα μου, Μαρούλα μου.

Μάλιστα, ο Χρήστος Σίκης, λούλα μου, μαρούλα μου, αφιερωμένος σε όλους. Από όπου θα μας ακούτε, που το Όκλαν, που το Christchurch, έχει και παρακάτω και παραπάνω το λοιπόν. Σας καλωσορίζω και εσάς όλους στο πρόγραμμα. Να σας παίξω άλλο ένα τραγουδάκι τώρα, έτσι πλάκα τούτον. Είμαστε Έλληνες. Είναι ένα τραγουδί για τους Έλληνες του κόσμου όλους. Και εκτελεστές είναι ο Πάνος Μπίνας και Στάζι Μέλι. Το καταλάβετε τι είναι να μοντούτο. Τέλος πάντων, θα στο παίξω να μπούμε να το παίξουμε και τούτο να περάσει λίγο.

Μάλιστα, το τραγούδι «Είμαστε Έλληνες». Το τραγούδι είναι τεχνικής νοημοσύνης. Είναι πολλά ωραίο τραγούδι, δεν μπορείτε να πείτε πως δεν είναι ωραίο τραγούδι. Το τραγούδι είναι «Είμαστε Έλληνες», είναι αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς. Σε όσους γεννήθηκαν μακριά από την Ελλάδα, αλλά κράτησαν ζωντανή τη γλώσσα, την πίστη, τις παραδόσεις και την ελληνική τους ταυτότητα. Από τη Μελβούρνη μέχρι το Τορόντο, από τη Νέα Νιόρκη μέχρι τον Τζοχάνεσμπεργκ και από κάθε γωνιά του κόσμου, η Ελλάδα συνεχίζει να ζει μέσα στις καρδιές μας. Για τις οικογένειες που κράτησαν τις ελληνικές αξίες ζωντανές, για τα ελληνικά σχολεία, τις κοινότητες, τις εκκλησίες και τους συλλόγους που μετέδωσαν την κληρονομιά μας στις επόμενες γενιές. Για όλους τους Έλληνες του κόσμου. Ξέχασαν να βάλουν και τη Νέα Ζηλανδία μέσα. Και όταν είπαμε, όπως το λέμε πάντα, όταν λέμε Έλληνες, εννοούνται και οι Κρητικοί, και οι Κυπραίοι, και οι Ροδίτες, και όλοι που τα νησιά. Δεν και μόνο στερεά Ελλάδα. Το λοιπόν, παίζει το Λούλα μου, Μαρούλα μου πάλι. Τι να σου πούμε, είπαμε Κυριακή έκτης, γιορτάζει ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Το λοιπόν δεν είναι πιο πολλά γνωστή. Ήταν μάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας. Η μνήμη τους το οποίο τιμάται σήμερα. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ρωμήλος και Ρωμηλία. Ο Ρωμήλος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στην Μελετινή της Μικράς Ασίας επί Διοκλητιανού το 284 μετά Χριστού, συγγνώμη, μέχρι το 304 τότε ήταν. Το λοιπόν, τούτα ξέρουν μόνο. Τώρα, γιατί είναι Άγιος, ένας ο Θεός ξέρει. Το λέω με τον καλύτερο τρόπο, να. Διότι γραφτήκανε αυτά, αλλά δεν έχουν αρκετά να ξέρουν τι άλλα έχει κάνει. Τέλος πάντων, ακούμε και η Ρούλα μου, Μαρούλα μου. Πάμε πίσω στο τούτο. Η Βουλγαρία γιορτάζει την ημέρα της ενυποίησης για την προσάρτηση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμηλίας, όπου ζούσαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί στις 6 Σεπτεμβρίου φυσικά το 1885. Ρωσία, Ελλάδα και Σερβία αντέδρασαν χωρίς όμως αποτελέσματα. Τέλος πάντων, Happy Father's Day to everybody, by the way. I was supposed to say it at some stage, and I'm saying it now. So mark it down. Είπαμε η γιορτή του πατέρα σήμερα. Ελπίζω να τους θυμόμαστε όλους, τους πατεράδες μας και τις μητέρες μας. Δηλαδή, φυσικά, ούτε ο ένας να τα δαμε, ούτε ο άλλος να τα δαμε, θα είμαστε εμείς δαμε. Γι' αυτόν, μακάρι να είναι καλά και άμε πόνε, ούλοι τους. Σπέξω άλλο ένα τραγουδάκι. Άσυλα Κυπριακών, ο Παλουζές, που το Χρήστον, Χριστάκης Κυπριανού. Το λοιπόν, πάμε, ο Παλουζές.